0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su zajedničku suradnju Repeat It.